Τραγκόλα. Τζαμίκια τσελούνι. Τα το βάε. Υπέτος είσαι μομέντ. Χάιντε να πρεβίκο.